0: Καλέστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
0: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
0: Ντίνος, Κροκυδά 5, Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος, ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Και έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

στιγμή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: η ώρα είναι 5.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.

Παλιά Τσίχας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Παλιά Τσίχας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410.

Ανάμνηση και στο διαδίκτυο www.anamnesi.gr 103,5 Ανάμνηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος. Στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
1: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: Ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
3: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819-97-71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
3: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 27410-31-492.
4: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
4: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Απλή διέλευση τούνελ
6: μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
4: Πλήσιμο μέσα έξω
6: μόνο 12 ευρώ.
5: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
4: Αλλαγή λαδιών
6: από 25 ευρώ.
5: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών από 160 ευρώ.
4: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
5: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
4: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
5: Απέναντι από τα supermarkets Σκλαβενίτης και Λίδη.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
7: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Τι έχεις, τι έγινε?
1: Έρχομαι από το συνεργείο.
0: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
1: Χειρότερα.
0: Τι, δίσκος πλατό?
1: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
0: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
1: Μαστοράς.
0: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
3: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
2: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
3: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
1: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
0: Λάγιο είχαμε.
4: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
5: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
6: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
2: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

0: ώρα είναι 9.
1: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
4: Τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια περιφερειακή συνάντηση αιμοδοσίας στην ΕΜΕΑ. Η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα διεξαχθεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Νεμαίας κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Την 5η, στις 9 Ιουλίου, οι αιμοδοτήσαντες θα συμμετάσχουν με ατομική πρόσκληση σε βράβευση, δείπνο και διασκέδαση με γνωστούς καλλιτέχνες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο Όασης Νεμαίας. Να είμαστε όλοι εκεί, στις 6 και 9 Ιουλίου, στην Νεμαία.
5: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
6: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
1: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
0: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
1: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
0: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
1: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
0: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
2: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946 690 119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
3: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
4: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμειξη.

0: Ταβέρνα η Βεράντα.
1: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
0: Ζουμερό κοντοσούβλι.
1: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
0: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
1: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
0: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
0: Στο ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
1: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
0: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
2: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Απλή διέξοδο.

0: Έλευση τούνελ.
1: Μόνο 4 ευρώ.
2: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
3: Πλήσιμο μέσα έξω.
4: Μόνο 12 ευρώ.
5: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
6: Αλλαγή λαδιών
7: από 25 ευρώ.
8: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
9: Cheap and fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
10: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
11: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
12: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
14: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
15: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
14: Και θα τελειώσω γρήγορα.
15: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
14: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
15: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
16: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
17: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
18: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασήμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί, ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
4: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
3: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεν Τζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

0: ανάμνηση 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
4: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γκιόσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
5: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Motor. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
6: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
2: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 27410-31-492.
3: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση 100.

0: Ουφ.
1: Τι έχεις, τι έγινε?
0: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
0: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
0: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
0: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
3: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
2: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
3: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
0: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
4: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
5: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825 για να τα έχεις όλα και στο

0: χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
1: Ταβέρνα η Βεράντα.
2: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
1: Ζουμερό κοντοσούβλι.
2: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
1: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
2: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
1: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
1: Στο Ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
2: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
1: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία. Μια αξέχαστη εμπειρία.
3: 103,5 Ανάμνηση.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
3: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
2: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410 73 850 ή 6942 547 709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
4: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

το παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

παλεύω μια ζωή, έχω το λόγο μου. Όμως στο τέλος να το ξέρεις δεν θα αντέξω, γιατί ποτέ δεν πίστεψες στον πόνο μου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Marine. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Marine. Η σιγουριά στη θάλασσα.
2: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετατυπώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
3: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
4: Τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια περιφερειακή συνάντηση αιμοδοσίας στην ΕΜΕΑ. Η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα διεξαχθεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Νεμαίας κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Την 5η, στις 9 Ιουλίου, οι αιμοδοτήσαντες θα συμμετάσχουν με ατομική πρόσκληση σε βράβευση, δείπνο και διασκέδαση με γνωστούς καλλιτέχνες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο Όασης Νεμαίας. Να είμαστε όλοι εκεί, στις 6 και 9 Ιουλίου, στη Νεμαία.
5: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75-515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς, όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep, όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-99.
3: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
4: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
3: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
4: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
3: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
4: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
3: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
5: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 68 07 613.
6: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
3: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
4: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
3: Και θα τελειώσω γρήγορα.
4: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
3: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
4: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
6: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
7: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
2: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

0: 걸려래. 걸려.
1: 1,5 103,5.

0: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
1: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 2741031492.
2: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service. Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
3: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 2741081000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
4: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 100.

0: Ταβέρνα η Βεράντα.
1: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
0: Ζουμερό κοντοσούβλι.
1: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
0: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
1: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
0: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
0: Στο ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
1: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
0: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Τι έχεις, τι έγινε?
3: Έρχομαι από το συνεργείο.
2: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
3: Χειρότερα.
2: Τι, δίσκος πλατό?
3: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
2: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
3: Μαστοράς.
2: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
4: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
5: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
5: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
3: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
2: Λάγιο είχαμε.
6: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
7: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
8: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
9: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
8: Και θα τελειώσω γρήγορα.
9: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
8: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
9: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
11: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
12: 103,5 Ανάμνηση.

στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
2: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην Εμέα, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
3: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
4: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
3: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410 73 850 ή 6942 547 709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
5: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
6: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
5: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
6: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
5: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410 81155 και 6977 31 39 19.
6: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ, Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512.
2: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
3: Τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια περιφερειακή συνάντηση αιμοδοσίας στην ΕΜΕΑ. Η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα διεξαχθεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Νεμαίας κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Την 5η, στις 9 Ιουλίου, οι αιμοδοτήσαντες θα συμμετάσχουν με ατομική πρόσκληση σε βράβευση, δείπνο και διασκέδαση με γνωστούς καλλιτέχνες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο Όασης Νεμαίας. Να είμαστε όλοι εκεί, στις 6 και 9 Ιουλίου, στην Νεμαία.
4: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
5: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοτζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
3: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 27410-31-492.
4: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7 613.
5: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο ανάμει.

Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγούτσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγούτσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγούτσης Δημήτριος.

0: 27410-48022 και 6937-2728-99.
1: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
0: Λάγιο είχαμε.
2: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
3: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, cheap and fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
3: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Απλή διέλευση τούνελ.
5: Μόνο 4 ευρώ.
6: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
3: Πλήσιμο μέσα έξω.
6: Μόνο 12 ευρώ.
4: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
3: Αλλαγή λαδιών
6: από 25 ευρώ.
4: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
3: Cheap and fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
4: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
4: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
7: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Πεζό, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Πεζό, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Πεζό, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Πεζό, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 2.
1: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
2: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
3: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
4: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27410-29263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service. Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμει.

0: πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
0: Και θα τελειώσω γρήγορα.
1: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
0: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
1: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 2741072950 και 6945294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
3: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
4: 103,5 Ανάμνηση.

0: ανάμιση 103,5.
1: Παναγιώτη, για κάνα ένα ταξιμάκι. Τα χορέψουμε.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεν Τζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».
3: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση. Την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή. 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.
4: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Motor. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
2: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
3: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
2: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
3: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
2: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
3: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
2: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
4: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
5: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 27410-31-492.
6: Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμεσα.

μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα supermarket Σκλαβενίτης και Λίδη.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
4: Ουφ, τι έχεις, τι έγινε?
5: Έρχομαι από το συνεργείο.
4: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
5: Χειρότερα.
4: Τι, δίσκος πλατό?
5: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
4: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
5: Μαστοράς.
4: Άγιος.
6: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
7: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
6: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
7: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
6: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
5: Πω, καλά που το δώσαμε.
4: Λάγιο είχαμε.
8: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
9: Ταβέρνα η Βεράντα.
10: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
9: Ζουμερό κοντοσούβλι.
10: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
9: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
10: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.

0: Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
1: 103,5 Ανάμνηση.

0: 3,5. Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
1: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
0: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
1: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
0: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
1: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 4.
1: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
2: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
3: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 7771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
4: Τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια περιφερειακή συνάντηση αιμοδοσίας στην ΕΜΕΑ. Η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα διεξαχθεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Νεμαίας κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Την 5η, στις 9 Ιουλίου, οι αιμοδοτήσαντες θα συμμετάσχουν με ατομική πρόσκληση σε βράβευση, δείπνο και διασκέδαση με γνωστούς καλλιτέχνες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο Όασης Νεμαίας. Να είμαστε όλοι εκεί, στις 6 και 9 Ιουλίου, στην Νεμαία.

0: ανάμιση 103,5.
1: Έλα και τα παιδιά της νύχτας, έλα στην πίστα, Ζεϊμπέκι Χοτάνς.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103.

στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Αλάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πλιάτσικας Performance.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ, Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512.
2: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι, στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27410-73-754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλόφουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.
1: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο, ανάμνηση.

0: Ταβέρνα η Βεράντα.
1: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
0: Ζουμερό κοντοσούβλι.
1: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
0: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
1: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
0: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
0: Στο ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
1: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
0: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Τι έχεις, τι έγινε?
3: Έρχομαι από το συνεργείο.
2: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
3: Χειρότερα.
2: Τι, δίσκος πλατό?
3: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
2: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
3: Μαστοράς.
2: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
4: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
5: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
5: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
3: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
2: Λάγιο είχαμε.
6: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
7: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
8: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
7: Και θα τελειώσω γρήγορα.
8: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
7: Δηλαδή εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
8: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
10: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
11: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 420 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: και
1: ακούγεται στο αυτοκίνητο, ακούγεται και στην ταλίκα, ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5 ακούγεται παντού.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 6.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741075515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Κορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
4: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
1: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
0: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
1: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
0: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
1: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
0: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
2: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service. Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
3: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
4: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 27410-31-492.
5: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο ανάμνηση 103,5.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ.
2: Μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω.
2: Μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410 89101.
4: 103,5 Ανάμνηση.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ τις τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
5: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, Επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή. 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: Μιλάμε για ταβέρνα. Πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
1: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετατυπώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βουρβουλάς. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410 21 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.

μπορείτε στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7613.
2: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: Ταβέρνα η Βεράντα.
1: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
0: Ζουμερό κοντοσούβλι.
1: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
0: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
1: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
0: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
0: Στο ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
1: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
0: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Ουφ! Τι έχεις, τι έγινε?
3: Έρχομαι από το συνεργείο.
2: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
3: Χειρότερα.
2: Τι, δίσκος πλατό?
3: Χειρότερα. Αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
2: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
3: Μαστοράς.
2: Άγιος.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
5: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
5: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
3: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
2: Λάγιο είχαμε.
6: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία, όπως επίσης και υπάλληλο γραφείου.
7: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές.

Ανάμνηση 103,5. Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
2: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
3: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
3: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410 21 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.

0: Για πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά με πιστοποίηση, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Οικολογικός καθαρισμός χαλιών, πλύσιμο κουβερτών και αποπλωμάτων. Άμεσα στο χώρο σας και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάλυψη σε όλη την Κορινθία με ένα απλό τηλεφώνημά σας στο 6946-690-119. Τα πιτοκαθαριστήρια Blue Clean. Απόστολος Καραχοντζήτης. Νεμαία Κορινθίας.
1: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
2: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 2741031492.
3: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος εξαμιλίων. Τηλέφωνο 2741081000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
4: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα supermarket Σκλαβενίτης και Λίδη.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
4: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
5: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
4: Και θα τελειώσω γρήγορα.
5: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
4: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
5: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
7: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
8: 103,5 Ανάμνηση.

ακούγεται στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Ανάμνηση 103,5. Πλιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
1: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
2: Τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια περιφερειακή συνάντηση αιμοδοσίας στην ΕΜΕΑ. Η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα διεξαχθεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Νεμέας κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Την 5η, στις 9 Ιουλίου, οι αιμοδοτήσαντες θα συμμετάσχουν με ατομική πρόσκληση σε βράβευση, δείπνο και διασκέδαση με γνωστούς καλλιτέχνες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο Όασης Νεμέας. Να είμαστε όλοι εκεί, στις 6 και 9 Ιουλίου, στην Νεμέα.
3: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
4: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας, στο Κιάτο.
5: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print, Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741075515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: ανάμνηση 103,5. Μόνο λαϊκά.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Όταν ψάχνεις συνεργείο, δεν θέλεις απλώς να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Θέλεις εμπιστοσύνη, τιμιότητα και εμπειρία.
3: Στο Rusi Service τα έχουμε όλα. Και πρώτη στην Κόρινθο προσφέρουμε εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF με επαγγελματικό πλυντήριο νέας τεχνολογίας. Η λύση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος δίζελ και για συνεργεία που ζητούν σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Rusi Service. Γιατί εδώ η εμπιστοσύνη και η εμπειρία σε πάνε μακριά. Βρες μας στο Σολωμό Κορινθίας. Τηλέφωνο για ραντεβού 2741031492.
4: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 2741081000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
5: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγούτσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγούτσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγούτσης Δημήτριος.
1: Ταβέρνα η Βεράντα.
2: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
1: Ζουμερό κοντοσούβλι.
2: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
1: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
2: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
1: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
1: Στο ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
2: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
1: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
3: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
3: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Απλή διέλευση τούνελ.
5: Μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
3: Πλήσιμο μέσα έξω.
5: Μόνο 12 ευρώ.
4: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
3: Αλλαγή λαδιών
5: από 25 ευρώ.
4: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
3: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
4: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
4: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
6: 103,5 Ανάμνηση.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί, ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσίφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
3: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
2: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410 73 850 ή 6942 547 709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
2: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορίνθου. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατόν πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπουδάσει.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 100.

0: Ταβέρνα η Βεράντα.
1: Εδώ που η υπέροχη γεύση συναντά την εκπληκτική θέα. Το μενού μας, πεντανόστιμο κοκορέτσι.
0: Ζουμερό κοντοσούβλι.
1: Αρνί σούβλας που λιώνει στο στόμα.
0: Σπεσιαλιτέ, προβατίνα στα κάρβουνα και θεϊκό ζυγούρι.
1: Όλα τα ψητά της ώρας ετοιμάζονται με μεράκι, ενώ συνοδεύονται ιδανικά με κρασί δικής μας παραγωγής.
0: Και φυσικά, το γλυκό είναι κερασμένο από εμάς για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
0: Στο Ρητό Κορινθίας, με άνετο πάρκινγκ για τη δική σας διευκόλυνση.
1: Για κρατήσεις, καλέστε 27410-33-933 ή 6974-4513-58.
0: Ταβέρνα η Βεράντα. Η γεύση και η φιλοξενία, μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
3: 103,5 Ανάμνηση.

0: όλη μέρα. Ανάμνηση 103,5. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.
1: Ανάμνηση 103,5. Μόνο

Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

1,5 103,5 τώρα και digital www.anamnesi.gr.

0: ώρα είναι 3.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.